0: Ε, πάρπαρε, ο Βίλε Λατέρτσια Πάμα, μόνο είναι άλλο τσανάνι, ουαουή.
1: Πονδία, δάδειο με σταμπίκι.
0: Πονδία, πονδία. Είναι άλλο τσανάνι, ουαουή.
1: Κυρίανε ο Ραφαέλ Βιργίλιο Παολίνου, που κομμερωμένα καλύβει, προβέσια Βάμπολη.
0: Αχε.
1: Γεννάει.
0: Πονδία, νιούια, μάνι.
1: Σαλάμε, παπέτια, ρεγκρό, ουαλού, Κασελβέρτου.
0: Αχε.
1: Era con Manal Dura.
0: Ahé.
1: Samuel Cabona. Grande do João. Botule em Ruye.
0: Uhum.
1: Brata lá na Pussy.
0: Uhum.
1: Bonito Nune.
0: Uhum.
1: Natuo Teófilo Manuele.
0: Uhum.
1: Cante do. Uhum. Magabaristo Virgílio Paulino. De muito palhado Caizili. Ασίγαλα ουάνα του Πουαού, Ατελίνο Μανουέλε, Ουράνι, Νάινας Ιωβισέντη, Νατού Οτέ, Ναγκούρο Νομούτο, όλα τα κοινά, Βαϊσαλάμ.
0: Βόντια.
1: Μάλλα τα Βρυγάτα, Πάντα Πάλι.
0: Βρυγάτα, Βρυγάτα, Σάββατα Μπροκέρα. Μόνοι να λόγω να είναι όγω, Νιμό άκουλε ο Άιαμ Κιναχώ. Μόνοι, μόνοι. Να λόγω να είναι όγω.
2: Μόντια, μαμά.
0: Μόντια, μόσελιο.
2: Μόσελιο, αγάπησελιο, ράτιγο.
0: Βακάντρο.
2: Αν λόγω να είναι το νου σου ελέσει ένα πιλέτο είναι Αντώνια, τρία είναι τη στρίτη, ο Μουλκάτη, ελοκαλτάτη, ο Μόκον υπάρχει ένα κόπα.
0: Αχε, μόντια, νιώ, Ιωάννη.
2: Μόντια, ο πατέρα, ο παραμάρκα. Αν είναι λιονρό απαρά, εμούς είναι ένα μάτα, ρουκούν να τι αλπίνου.
0: Αχε.
2: Αβό, μου άρεσε μου.
0: Αχε.
2: Ανά εγώ ο πατέρα πέτου Αντώνιο, Ελίας Αντώνιο, νομίζω εγώ μου κανά κάτω άλλα.
0: Αχε.
2: Ο Νισέ, άμα μου μάρα φιλόρση, να φιλόρση.
0: Αχε.
2: Εμούς είναι καλό μου κομβάλι ότενε. Να του τένω νίγου να ράτω μου σαν πήκη. Ακαλάλα σύλλιο.
0: Δεν είναι ούτα μαλάνε.
2: Τα πω εγώ σου κουρλά.
0: Βοντιά. Μπορούμε να μπορούμε να αναβαρράβω ο χώρος να πάει μη θαλασσόν βακάνε. Μας λέλω να καλώ βάκουλα να ρωά και λατσού ήλιμανο. Νο χέρια Una inci po na, o kalon punye. Mwani, nalo chana ane wawi? Mwani,
3: nalo chana ane wawi?
2: Mwani, tera ti msambege.
0: Mwani, tia. Mwani,
3: tera ti msambege.
0: Nalo chana ane?
2: Ateleni Manuel, kini mwata kukurani paru ukuru.
0: Ahe. Nkashili wane?
2: Nkashili wa salama, kaya alimana tiolinta.
0: Salama.
2: Kaya kaya.
0: Una mwenyera nyutani uweshi shelu sana.
2: Na mwenyera mwarakanasi mwemante Ufarasia.
0: Mm-hmm.
2: Uweke lika mwanaka tambe Ufarasia, Esperanza, Benilto, Shanaka. Uweke lika mama kioniho li mwinkulu mame Rontina, papa ya nivero. Mama mwara mbito ntutao na papa ya mbito yao. Ni yato mwari ya tampio ntutao yao. Uweke lika shpatani yako kumaltura, Rini Marianu, Mwaho. Να βίβει, σώσε λεμάνε να μου αραβάνε τον αλφέρα κανιέ.